0: Τώρα, φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε πασχαλιάτικες μαντινάδες από την Κρήτη με τον Ανδρέα Βαρβατάκη.
1: Από το αρχείο του Συλλόγου της Δόμνας Αμίου, όπως πάντα.

Πολύ ωραία φίλοι ακροατές, τώρα από την Κρήτη που να πάμε, θα πάμε φυσικά στον Πόντο. Ο Στέλιος Μαβίδης θα μας τραγουδήσει και θα μας παρουσιάσει τους μουσικούς.

φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο να σας παρουσιάσω και τους συνεργάτες μου. Στη λίρα ο κουμπάρος μου και αδελφικός μου φίλος Γιώργος Ευσταθιάδης. Ο μαέστρος μου Σταύρος Τουλκερίδης. Ο διαχρονικός στο κλαρίνο ο Κώστας Σιώπης. Ο ένας και μοναδικός στα ταούλι ο Κώστας ο Ζώης. Και στην κιθάρα ο μεγάλος ο Γιάννης ο Σιαμάγκας. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση, να περάσουμε όμορφα

Αυτά από τον Στέλιο Μαβίδη και τον Γιώργο Ευσταθιάδη στη Ποντιακή Λύρα από το Πάσχα του 2021 σε ζωντανή ηχογράφηση. Όμως εδώ, φίλοι ακροατές, τελείωσε ο χρόνος μας. Δεν έμεινε παρά να σας αποχαιρετήσουμε και πάλιν με το Χριστός Ανέστη. Να είστε πάντα καλά όπου και να βρίσκεστε.

0: Ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι για την εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως που είμαι σίγουρος θα μας πει περισσότερα η Καρλώτα για το Πάσχα. Όπως είπα στην αρχή, ελπίζω να περάσατε πολύ καλά με φίλους και οικογένεια, ειδικά οι Κύπροι που είχαν το γεύμα τους σήμερα και πάλι τους χαιρετώ. Και θα τελειώσουμε με τον Λάζαρο Κουλαξίζη που θα μας παίξει στο ακορντιόν ένα μικρασιάτικο συρτό ασιζιέ. Από μένα τον Δημήτρη
1: και από μένα τον Δημήτρη,
0: γεια σας και χαρά σας.